Κυνηγού πάει, Φέι, λογκόν του κυνιαφίν. Γουαλού κυνηγού, τα νιφενιέν, κυμιλάν.